φαινόμενο. Εμεί κρασάμε σαν τη μισά. Εγώ πάνω μου φαινόμενο. Μην είναι κρασάμε σαν τη μισά. Αγαπητέ μου, είναι εδώ πάνω. This is why the Lord connected me to FTP. This is why the Lord connected me to freedom.